φάση. Καβοτσίγρα, καβοτσίγρα, καβοτσίγρα. Ο πρέκρασνη δέτσιο там у кутур собе. За великим смежим инструментом за седанко. Άμα, Дагу!

Ήσαν το μπαρκά ο σόπαρ, όπου τα τύπου τεμ γκρομπάρ, κόπα όπι το λετσιολιτάν.